Number 3. Number 2.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπάει.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σέρεψε η νύχτα, εσώνιζε.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5.

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μαθούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
2: Νερό,
3: πάσω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σέψε η νύχτα, εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bass Jackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrubs.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
9: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός, Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Αντιγάλω μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
3: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι.

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό,
5: πάσω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σκέψε η νύχτα, εσώνησε.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
9: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
10: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
11: Παρέα με τους Papillon Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
12: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σε νύχτα εσώνιζε, λουλά μου, μαρουλά μου.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: This is not just techno.
4: Monday to Friday.
3: This
4: I'm excited.
3: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the underground.
5: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
6: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως η Κίκη Σελήνη.
5: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία.
7: Ζήσε το Flashback.
8: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
9: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
10: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
11: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
9: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω.
4: Νερό,
5: πάσω.
4: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
6: Σου είπα, φέρτο.
7: Πάρτο!
8: Σέρεψε η νύχτα, εσώνησε.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζη. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
9: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
6: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
7: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
6: Νερό,
7: πάζω.
6: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
8: Σου είπα, φέρτο.
9: Πάρτο!
10: Σύρεψες η νύχτα, εσώνησε, λουλά μου, μαρουλά μου.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Μακένζι. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνο τον καιρό. Ανοίγα άλλο μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
7: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο? Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η Cablenet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κατακλυσμός και πλυντήριο. Οπότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάζω.
2: Νερό,
3: πάζω.
2: Μουσική, χάος και η Λάρνακα σε πλήρη καλοκαιρινή λειτουργία.
4: Σου είπα, φέρτο.
5: Πάρτο!
6: Σέψε η νύχτα, εσώνιζε.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στο Blue Martini στην παραλία Mackenzie. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις στο 9743-7727. Πλυντήριο. Κατακλυσμός 2026. Το πιο δροσιστικό πάρτι του καλοκαιριού. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
7: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι...

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
2: παρέα με το Shopping Bank.
1: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Number 3. Hey, Mr. D.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Bands.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
2: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
0: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
0: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη σελήνη.
4: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
7: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st. Bassjackers take over the main arena. Massive drops. Big room energy. A true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe.
8: No, I don't want no scrubs.
7: Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τη

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με το Shopping Bank.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a Saturday. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the underground.
4: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
4: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
6: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Badbox and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4, μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Ανοίγει άλλο μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
4: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα», ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Την πιο καλό τριήμερο, καλησπέρα μου σε όλους. Πάντοτε θετική, πάντοτε αισιόδοξη και φυσικά με την περισσότερη και την καλύτερη μουσική στον Mix FM. Συντονισμένη στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε ακόμη ένα Mix FM Top 20 με τη Δήμητρα Σιβρή, όπως κάνουμε σε όλα μας τα Σαββατοκύριακα. Είναι long weekend για τους περισσότερους, η αλήθεια είναι, μιας και έχουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και φυσικά θα καλωσορίσουμε και επίσημα το καλοκαίρι αλλά και το νέο μήνα. Όλα αυτά όμως μετά από ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που θα μετρήσουμε αντίστροφα τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Θέση νούμερο 20, Drive Safe, που δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη εβδομάδα. 9 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι μπορεί πολύ γρήγορα να έπεσε στις τελευταίες θέσεις του top, αλλά δεν είναι εύκολο να εκτοπιστεί εντελώς. Miles Smith featuring Nylan Horan, ένα τραγούδι το οποίο περιέργως βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Θέση νούμερο 19, τώρα έχουμε νέα είσοδο και τι νέα είσοδος είναι αυτή. Παπαούτε, εντάξει, μας αρέσει πάρα πολύ. Mike's Mind, Chill 77, featuring Unjabs. Μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι το γνωρίζουμε ήδη όλοι. Το αγαπάς, το απολαμβάνεις, το ζητάς πολύ δυνατά στον Mix FM. Οπότε ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM Top 20, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία για αυτή την εβδομάδα, συνεχίζεται πολύ πολύ δυναμικά και η αναρρίχηση στην επιχείρησή σου βρίσκεται μόνο σε μία και μόνο λύση. Το Unlimited Fix τηλέφωνο της Ήταν Business, γιατί πόσες φορές την ημέρα σηκώνεις τηλέφωνο για να μιλήσεις στην επιχείρησή σου? Η απάντηση είναι απλή: όσες χρειάζεται. Γιατί η επιχείρησή σου με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ήταν Business απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις, προς σταθερά και κινητά, προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος. Εδώ είναι το κλειδί, παιδιά. Χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα και μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy / business. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι κάπως έτσι συνεχίζουμε εμείς την αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία. Και στη θέση νούμερο 18 έχουμε απολαύσει κάτι το οποίο ξέρετε κι εσείς ότι πλέον έτσι είναι ένα τραγούδι που έχει αρχίζει να μας κλέβει, παρόλο που είναι back to back νέα είσοδος. Νομίζω ότι το αγαπημένο Jamaican, το Bam Bam από Hugel και Solto, είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχεις ήδη ακούσει πολλές φορές, γιατί τα πάρτις έχουν ξεκινήσει, αλλά τώρα έχει μπει στο top και αυτό το τραγούδι κάπως θεωρώ ότι θα ανέβει πολύ γρήγορα στις πρώτες θέσεις. Θέση νούμερο 17. Εδώ έχουμε την Taylor Swift με το Elizabeth Taylor. Είχε μια τεράστια καθίδηση αυτή την εβδομάδα 4 ολόκληρων θέσεων, στις 5 συνεχόμενες που βρίσκεται στο chart. Ενώ στη θέση νούμερο 16, το Drop Dead από Olivia Rodrigo. 3 εβδομάδες το απολαμβάνουμε παρέα. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο περισσότερο. Ανέβηκε σταθερά και πολύ ωραία σε μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και κάπως έτσι ήρθε η στιγμή να χορέψουμε κι εμείς μαζί του.

XFM Top 20 συνέχεια και στη θέση νούμερο 15 θα απολαύσουμε το Runway από Lady Gaga και Doechii, ένα τραγούδι το οποίο ανέβηκε μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, στον ένα μήνα και κάτι, πέντε συνεχόμενες που βρίσκεται στο top. Περιμέναμε ακόμη περισσότερη έτσι άνοδο τις επόμενες εβδομάδες για αυτό το τραγούδι. Ποιος ξέρει βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή από εκεί πέρα από ένα τραγούδι λες ότι μάλλον κάπως έτσι σταθερά πηγαίνει η πορεία του να εκτοξευθεί. Ενώ στη θέση νούμερο 14 έρχεται στη δεύτερη εμφάνισή της στο chart Taylor Swift, το The Fate of Ophelia αυτή τη φορά για 33 συνεχόμενες εβδομάδες, γιατί μιλάμε και για το φαινόμενο Taylor Swift φυσικά. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 13, να τη η αλλαγή και η έκπληξη του top για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε το Swim με BTS από BTS, κλείνοντας ακριβώς 2 μήνες, 8 εβδομάδες του chart και πέφτοντας 5 συνεχόμενες θέσεις, παιδιά. Βουτιά προς τα κάτω για το συγκεκριμένο τραγούδι στη θέση λοιπόν νούμερο 13. Πάρα πολύ ιδιαίτερη αλλαγή. Για να δούμε τι έχει να συμβεί στις δύο θέσεις πριν από τη δεκάδα του Mix FM Top 20, στο τελευταίο Mix FM Top 20 για τον Μάη.

το τελευταίο Mix FM Top 20 της Άνοιξης, γιατί είμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, του τελευταίου μήνα λοιπόν αυτής της εποχής που θα μας έτσι νομίζω καλωσορίσει σιγά σιγά προς το καλοκαιράκι 2026. Εντάξει, τώρα γεμίζει το στόμα μας καλοκαίρι 2026. Είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Θέλω κι εγώ σαν άλλος έτσι σάξι να θέλω να σας πω, είστε έτοιμοι. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη δεκάδα που έρχεται. Πρωτού όμως πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 12, όπου εδώ απολαύσαμε Ray με το Where is my husband, 29 εβδομάδες στο chart, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 11 έρχεται η Λιόνι με το Don't Worry, που έχει κάνει μεγάλη επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ανέβηκε μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, 6 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε στο top και φυσικά εσύ παραμένεις συντονισμένος στο Mix FM, γιατί τα καλύτερα είναι εδώ και οι διαγωνισμοί και τα giveaways μέσα από το Mix FM Cyprus στα social media, αλλά φυσικά και μας απολαμβάνεις εννοείται καθημερινά από το πρωί μέχρι και το βράδυ με την καλύτερη ξένη μουσική και όλους τους παραγωγούς εδώ για σένα, ό,τι χρειαστείς ξέρετε εσείς τώρα, και εμείς τα Σαββατοκύριακα είμαστε παρέα στο Mix FM Top 20.

Φτάσαμε δεκάδα. Βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς στη μέση του Mix FM του 20 και για αυτή την εβδομάδα, το τελευταίο του Μάη, όπως είπαμε αρκετές φορές, αυτή την φορά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ αγαπημένο Top 20 με πολύ ωραίες νέες εισόδους, άκρος καλοκαιρινές. Σας το έλεγα ότι όσο φτάνουμε προς το καλοκαιράκι, τα τραγούδια είναι πολύ ρυθμικά, πολύ ανεβαστικά. Έχουν και γενικότερα αφροήχους, είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Δεν καταλαβαίνεις τι λένε, άντε να τα τραγουδήσεις. Παπαούτε, παπαούτε και μπαμ, μπαμ, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι viral, είναι ωραία, έχουν αυτό το ρυθμό μέσα τους, που πάντοτε η μουσική εννοείται ότι έχει να κάνει εκτός από τους στίχους και με την, σύνθεση τέλος πάντων και το beat που ακούς. Οπότε όλα αυτά έρχονται να μας τρελάνουν. Ενώ στη θέση νούμερο 10, τη δεκάδα θα ανοίξει το Turn the Lights Off από κάτω και Zone, που εντάξει, μας αρέσει πολύ. 12 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο πάνω την προηγούμενη, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 9, όπου δύο θέσεις πιο κάτω βρίσκεται το Stateside από Pink Panthers featuring Zara Larsson, στις 7 εβδομάδες που το απολαμβάνουμε μαζί. Μην μου πάτε πουθενά, η οκτάδα είναι εδώ. Παρέα με σένα, αλλά και τη Δήμητρα Σιβρή στο Mix FM Top 20.

0: official chart.
1: Dimitras Ivry with the Mix FM Top 20. Mix FM. New music files. New. Now. Next.
0: Mix FM. Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι.

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM. Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Τα πιο hot, τα πιο viral και τα πιο φυσικά αγαπημένα σου back-to-back τραγούδια, οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες είναι εδώ, στην οκτάδα του Mix FM Top 20, σε μια πολύ πολύ ωραία οκτάδα που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, που δεν ξέρεις ποιον από το διάλεξε για κορυφή, και δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η είσοδος της οκτάδας, παιδιά. Η έναρξή της είναι με Teddy Swims και Mr. Know It All. Εντάξει, το ξέραμε τι χαμό θα γίνει, αλλά έκλεισε έναν μήνα 4 εβδομάδες στο top και έχει εκτοξευθεί σαν πύραυλος 7 ολόκληρες θέσεις. Έφτασε έτσι λοιπόν στην οκτάδα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ στη θέση νούμερο 7 έχουμε το Save Me Tonight από Jay Lowe, Jennifer Lopez και David Guetta. Εντάξει, τη συνεργασία άρα είναι αυτή. Δύο θέσεις πάνω την προηγούμενη, τις 10 συνεχόμενες που παρτάρουμε μαζί. Δυναμώστε, ξεβιδωθείτε, χαλαρώστε, τραγουδίστε, χορέψτε, όλα αυτά γιατί έρχεται το καλοκαίρι.

Mix FM Top 20. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην τελική πεντάδα και γελάω γιατί είστε καταπληκτικοί, βρε παιδιά. Μου έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και στο Viber 99310031 αλλά και στο 3131 με φωτογραφίες που χορεύετε έτσι πολύ δυνατά, όπως σας προέτρεψα και λίγο νωρίτερα. Φυσικά μου κάνετε και πλάκα, καλά να μου κάνετε, με το ξεβιδωθείτε. Χαίρομαι πολύ όμως που κάνετε και τις προβλέψεις σας για την κορυφή. Κρατάτε και στατιστικά για ποια τραγούδια έχουν έτσι φύγει από το top. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Πρώτου, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 6, εδώ που έρχεται το Homebreaker από Sober. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, 14 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε παρέα. Το απολαμβάνεις και εσύ και εγώ μαζί στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή. Ενώ στη θέση νούμερο 5 έρχεται ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό μου αγαπημένο και το ξέρετε. Dracula και Tame Impala featuring Jenny. Το τρομερό είναι ότι με αυτό το τραγούδι έχει έρθει σε αυτό το remix το διαφορετικό και έχει κερδίσει πολύ περισσότερο τις καρδιές μας από ότι το κανονικό τραγούδι στα charts. Είναι τρομερό τι γίνεται με τα remixes, παιδιά. Μία θέση λοιπόν πιο πάνω την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο charts.

Ανυπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι θα συμβεί στην τελική τριάδα του Mix FM το 20K για αυτή την εβδομάδα. Εγώ πραγματικά έχω πολύ μεγάλη απορία γιατί είχαμε αρκετές αλλαγές. Έτσι είναι το Mix FM το 20 κάθε Σαββατοκύριακο. Γεμάτο εκπλήξεις, νέες εισόδους, πολλές αλλαγές και ανακατατάξεις που δεν περιμένεις. Τώρα, αυτή την εβδομάδα το Gone Gone Gone και το Man I Need είναι δύο τραγούδια τα οποία έφυγαν από το top και φυσικά μπήκανε δύο πάρα πολύ ωραία. Υπενθυμίζω το Παπαούτε και το Jamaican. Φυσικά, μπαμ μπαμ, πολύ πολύ αγαπημένα. Θέση νούμερο 4 τώρα. Εδώ έρχεται ο Harry Styles με το American Girls. 6 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, τι χαμό κάνει στην περιοδία του Harry Styles. Βλέπω συνέχεια έτσι βίντεο και φωτογραφίες. Είχα και ένα αγαπημένο μου φίλο που πήγε σε έναν από τους σταθμούς της περιοδίας του και ειλικρινά το show που δίνει είναι ανεπανάληπτο. Θέση νούμερο 3. Εδώ έρχεται ο Bruno Mars τριαδευτικά να ανοίξει την τελική τριάδα με το I Just Might. 20 εβδομάδες στο chart. Επίσης δεν είχαμε μετάθεση θέσεως και το συγκεκριμένο τραγούδι σε αυτή την εβδομάδα.

Μία ανάσα πριν από την κορυφή, μία ανάσα πριν από τη νούμερο 1 διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Πολύ σημαντική, γιατί έτσι σιγά σιγά θα καλωσορίσουμε και το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στη θέση νούμερο 2 και εδώ έρχεται η BB Rexha με το Faithless και το New Religion. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Με Faithless, 10 εβδομάδες στο chart. Δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι αυτή η διασκευή, αυτό το τραγούδι, αυτό το beat. Όλος τέλος πάντων ο συνδυασμός που σας έλεγα ότι θα είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού και νομίζω δεν έχω διαψευστεί, παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει μεγάλη ήδη, πώς το λένε, όχι μόνο επιτυχία, μεγάλη αίσθηση στα παγκόσμια charts και εκτός από αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο σταθερά είναι στις πρώτες θέσεις του Mix FM Top 20, έτσι ακριβώς όπως είναι και η επικοινωνία σε μια επιχείρηση. Όταν θέλεις να γίνεται απεριόριστη, να σου ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες, τότε δεν έχεις παρά και εσύ να είσαι στην Unlimited Fixed Telephony της Ida Business, εδώ που η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά και προς όλα τα δίκτυα σε ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος, χωρίς εκπλήξεις, και τα περισσότερα τα μαθαίνεις στο sita.com.cy/business.

Φτάσα πριν από την κορυφή του Mix FM Top 20 για ένα Σαββατοκύριακο άκρος καυτό και άποψη θερμοκρασίας και από άποψη πάρτις. Γίνεται χαμός και αυτή την εβδομάδα στο Mix FM. Έτσι τα βλέπετε όλα και τα απολαμβάνετε. Φυσικά είμαστε παρέα μαζί. Και εκτός από αυτό, όλα τα μουσικά events έρχονται για το καλοκαίρι μας. Και επίσης τα μουσικά νέα της εβδομάδας δεν έχουν παρά να κάνουν με πάρα πολλές συναυλίες που όλοι οι καλλιτέχνες ανακοινώνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε είναι η καλύτερη έτσι στιγμή για να μπορέσετε κι εσείς να απολαύσετε κάτι από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Θέση νούμερο 1 λοιπόν εδώ παραμένει σταθερά ο Alex Warren με το Fever Dream. 11 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Πραγματικά οι περισσότεροι από εσάς το προβλέψατε πάρα πολύ σωστά. Άλλοι θέλατε μία αλλαγή στην κορυφή, γιατί μπορεί να μην φαίνεται τόσο τεράστιο hit αυτό το τραγούδι για να μένει τα περισσότερα έτσι τα τελευταία Mix FM Top 20 στην κορυφή. Και παρόλα αυτά όμως ο Alex Warren, ό,τι και να κάνει, έχει και αυτός αυτό έτσι. Νομίζω το πολύ ωραίο ραβδάκι της επιτυχίας. Θα δούμε όμως και την επόμενη εβδομάδα που θα ανανεώσουμε ραντεβού. Ιούνιος θα είναι πλέον. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Καλό και όμορφο έτσι καλοκαίρι να έχουμε. Και φυσικά παραμένει συντονισμένο στον Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραβίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
5: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Papillon Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Στο Breakfast Show κάθε μέρα είναι μέρα για δώρο καύσιμα από τη Shell. Άκουσες τον ήχο. Έχεις μόνο 10 λεπτά να μπεις στην κλήρωση για 50 ευρώ σε προηγμένα καύσιμα Shell τελευταίας γενιάς. Μόλις ακούσεις το σήμα στο Breakfast Show, στείλε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη «Καύσιμα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία». Αν το τηλέφωνο σου χτυπήσει, ξέρεις. Πες «Καύσιμα» και το ντεπόζιτό σου γεμίζει από τη Shell.
9: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
10: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
11: Άνοιγε άλλο μας καλοκαίρι.
9: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου. When I'm gone.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Τα πρατήρια Shell Κύπρου παρουσιάζουν Meet the Legends, το απόλυτο event της χρονιάς του Σωματείου Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας Κύπρου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 5 σας περιμένουμε στην Πλατεία Ελευθερία στη Λευκοσία για μια μοναδική εμπειρία με κλασικές μοτοσυκλέτες και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2.30 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Περισσότερες από 120 κλασικές μοτοσυκλέτες, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, φαγητό, ποτό και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στις 4 μεγάλη live κλήρωση για το μοναδικό δώρο. Μια κλασική μοτοσυκλέτα BSA M20 για έναν υπερτυχερό. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας μέσω λαχνών. Meet the Legends.
3: Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Experience the legend.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η Cablenet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
4: Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως γίνει σελήνη.
3: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες του.
5: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.
5: This is the weekend mix.
0: Mix FM.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
3: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο.
5: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.
5: This is the weekend mix.
0: Mix

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απ...
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
0: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.